σε μουσέ. Ο παιδιά απένισε. Ναι, στον εμπόσο μικρό μου νόπεγο. Ο νια μια σαν αγιανού κουέντσινο. Ο παιδιά νιέσα ο μπόσο μικρό. Έτσι ασαν παπα πειράδια καφό με ονό. Επέμπε μου ασαν να με φύγει ασίβο. Ναι, σε επέμπε μου αιτ να μια μεσό. Έτσι με μέμου σου σουέτ να μεσό αιτ. Ο νια κόπο αμφεβονή. Mediana sa maya ni atini na majo nyakupo no masamedi na medejide ni ani ade abompa ye ifiwo subo ni yo ni penso dibesi enemre imuno